0: ας τι κάνει.
1: Κούλι.
0: Είματα ζουζακούν. Κούνα ζάτσου, καουθόν έτσι.
1: Μάνα, μια κατεύθυνη γουάμι, κοσάν.
0: Γιαγιά, μαμά, πει, Ιουγιανγκίτσου.
1: Αρήν, η αρήν η μάχη.

κάνκουνα ζάτη για τσαγκιτσίγμι. Τα νανακούσκα κρυχκούνακα, παχτά σπακατίνα κάσκατα, ουινιά σπακατίνα κασκάτα μυζημάκων τούκουιπι. Μάνα κρυγμικάντσι, μια μιουατσαρυρκάνι, μια κρυχτοκουσκάνι νισπάζα, μάνα θα κυρίνα τσουκάντσι. Τα νανακούσκα κρυχκούνα, η μάτα μυζουραίτα καζαρισκάντσι, ουινιαρίσπα, συντσιάσπα, παχτάσπα, αβανθάσπα με κατίνα κάντσι, τούκουι ουιαχκούνα. Κρυχτοκουσκάνγι, ουινιαρίσπα με κατίνα κάγγι. Συντσιάσπα με κατίνα κάγγι. Κίκιν ημα μινιστέριο πικάγγι, γιατσάσπα κατίνα κάγγι, συντσιάσπα κατίνα κάγγι, αστάουον παχτάνα κάγγι. Τσαίτα μη ζημάκουν, για δύο παχσίμι πει. Τσαίτα μη νιτοκούντσι, σύκλο δε βίδα. Νιουκάντσι πει τσαίτα παχτατσίνα κάντσι. Ουατσαρίντσι, ουινιαρίντσι, μυραρίντσι, ουανιούντσι. Τσαί μη καούθε κακάν, τσαίτα μη παχτατσίνα κάντσι, τσαί μαν μη τσαίνα κάντσι, τούκου εικοναζάτη χουιά καουιεχκούνα. Ρεκουιτουκούντσι, ουτσίζα ο ακούνα μάντα ρημάσπα. Παϊκούνα ουατσάριν, μάνα τσαίζα πισακριν κουνάτσο. Ουινιαρίν κουνάμι, ουινιαρίσπα νια χάτουν, μουσο σολτερά κούνα τούκουν. Καζαρανκούνα, ουαουαϊχτοκουνκούνα, γιουιδιανκούνα, ινιά, καούθη του κούριν. Τσέι μικάν σύκλο τη βίδα. Συναζάτη μικούτιν, εσπιριτόαλ πάρτε πριμάσπα. Τάντανακούσκα κρυχκουνάπη, παχτάνα κάντσι, αβανθάνα κάντσι, χουιά σκουιακούνα. Μάνα θακυρίνα τσουκάντσι, κρυχτοκουσπάζα, ουατσαρισπάζα. Ρεκούσον για δύο παξίμι, Εβραίο καπίτουλο 6, βέρσου 11 μάντα, καϊτανίν για δύο παξίμι, νιουκαντσίγμαν. Καϊκουναμάντακα ατσκάτα για τσατσιναμιτίαν, σινα κάχπιπι, Κανκουναζάτη μάνα ουιάσα νισκαμάνταμι, μάνα χαουάζα για τσάιπαχ κάχπι, μάνα για τσάτσι του κουσούντσου. Καϊτούκουι ουατακούνα πίκα, κανκουνα κανιά μαριά τσατσιχκουνάπη κανα καγίτσι, τσάιπαχ ράντικα διό παξιμι μάντα, πούντα για τσατσίσκα, χαουάζα για τσανακούνα ταμάρι κανκουνα μάνκα, κουτίντα για τσατσίνα τόκουν. Τσακίσκα μικουίτα μικουνάπαχ ράντικα, λιτσιζάτα ούβιαχ σιναμάρι του κουσκαγίτσι, λιτσιζάτα ουβιάσπα καουσαχκούνα σίνακα, τσουτσούκου γουαουακούνα σίναμι. Τσασνα κάσπα με δύο παξίμι νίσκα σίνα κασκάτα ρουρνατάκα μάνα για τσανκούνα. Ασταουάμπη τσακίσκα μίκουικα, χάτουν κούνα παγζαμάρι. Παϊκουνάμι ήμα άζι κασκατάπη, ήμα μάνα άζι κασκατάπη για τσασκαμάντα, ήμα σίνα κάνα κασκάτακα για τσανκούνα. Τσαϊμάντα κουνάνκα, κρυθτομάντα καζάριπη για τσακούσκα χαουάζα, για τσακούσκα κουνατάκα, άμα τσαϊζατάτα κούτιν κούτιν γιουερικού σούντσου. Ασταουάμπη, άζι για τσακαγκάπα για τσάσπα κάτι σούντσι. Βανιουνάμαν πούσαγ μιζέιτα ρονάτα θα κίσπα, διουσπάγμαν κούτιρινα τάπης, τα ιταδίως τα ημασίνα κρίνα τάπης, άμα κούτιν κούτιν τσαζιατάτη για τσακούσον τζάτσο. Καϊ λίβρο τα κίσκα Απόστολ, για τσατσίτα καζάριν, άτσκα για τσαϊκούνα τα μιτσαρίνι, άτσκα για τσατσικούνα τι αγνίσπα. Συνακάχπιπις τσαγιά τσαϊκούνα τα καμάνα, για τσατσι του κουνίτσου, μάνα κίσκα του κουνίτσου, κανκουναζάτη μάνα εντεντίνα κασκαμάντανιν. Παϊκουνάκα μάνα ουιάσουν ήρκακούνα. Ουαουασίνα του κούσκα τα ρήμαν καί πιτσίμπα πουράσπα. Παϊκουνάκα νιά, γιούιαχκούνα, νιά, γιατσατσιχκούνα, κάνα παγράντικα, ουαουακουνάρικα σούνιν. Ήματα τη γοακουνάμαν χύπα ούνικουναμάν καί ατσατσίντσι. Εθκουλακουνάπη ρημάσπα. Ουτσίζα γοακουνάμαν, χαρδίνμαν ρηχκουνάμαν κα, μάνα γιατσατσίντσου, σουμανάτα, μουλτιπλικανάτα, ριζανάτα. Παϊκούνα γιατσάι παγζατάμι γιατσάτσιν. Χιπαγούνι μουσου κουναμάμπη, μάνα για τσατσίντσο, παϊκούνα η μασίνα γιαγιά κανάτα, η μασίνα μάμα κανάτα, η μασίνα τραβαχανάτα, μάνα τσαίτα για τσατσίντσο, τσαίρι χιπαγούνι ο αμρακουνάμα. Συναζάτη τσιμπαπούραν μη, ήματα τη μήκουν ο ακουνάκα. Ο ακουνάκα, μάνα κάντσατα καστοί του κούντσου. Μάνα θίντσι μήκουιτα μήκουι του κουνκουνάτσου, ο τσίζα ούπα ο ακουνάκα. Γιούια κουνάκα κούτιν, μια θίντσι μήκουιτα γράνο κουνάτα, μήκουι του κουν παϊκή κινζάτη. Άζι μήκαν καϊκουνάτα, νιουκάντσι γιουερίνα. Ο ακούνα μάντα ρημάσπα, ο ακούνα η μασίνα τη καν, γιουιεχκούνα η μασίνα τη καν. Αστα όμπη καϊτάντα να κούσκα κρυχκούνα κα, ο ακούνα με το κούσκα κούνα κάρκα. Ο ακούνα σύναζα κάτι κούρκα κούνα. Η μασίνα τη του κούνση, ο ακούνα σύνα του κουσπάκα ουιεχκούνα. Και χαρίσπα πουρίντσι, του κουι μάντα χούτσα τσίσπα πουρίντσι, του κουι ήταν σκάιτα τσάιτα, ήμα χούτσα τσικουνάτα τσαρίντσι. Ήμα κουνάτα χούτσα τσίντσι. Αζί τσουκάγκα, τσούγκα γουάτα τα τσάρι γουάβα, λίτσιζάουν καουθάσουν, αζί τσουκάγκα τσάι. Verso 14 pinin, hasta wampis chakiska mikuika, hatun kuna pagzami. Paikunami ima azikaskatapis, ima mana azikaskatapis, chiachaskamanta, ima sina kana kaskataka, yachankuna. Hatun kunaka, chikan sinata yachanjigmi, mana tukikuna, sinapis yuenji, hatun kunaka nya, chikan sinata yachaskata, ima azikaskata, ima mana azikaskata. Uchiza o wakunaka, μάνα για τσανκουνάτσου, ήμα αζικάσκα, ήμα μάνα αζικάσκα. Τσαϊμάντα χαρκα κουνάζα, τσαϊμάντα νιουκάντσι κουιδά κουνάζα κάντζι, ουτσίζα ο ακούνα, ούπα ο ακούνα, μάντα ρε μα πάκα.
Sinapish kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, ñami chikanchinchik ima aji, ima man aji kaskatapish. Levítico libro pesequito kunchik, hasta wantika, ya Dios mandashka kuna takurka, gentikuna chikanchina te yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaymanta requito kunchik, kunanka y punja kunapi ñukanchik, congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuh krikunaka, tapunkuna, kaita roito kunichu, kaiman rito kunichu, kaipi kaitu kunichu, manachu kaipi kaitu kuni, kaita suraitu kuni, manachu raitu kuni, mikuitu kuni, mana mikuitu kuni, chaita mitapunkuna. Imamanta, chairi kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, ya Dios punyampi. Sinapis nya, watakuna pasakpi, punjakuna pasakpika, rikunchih, nyamana chaitapu ikunata charin. Tabakota tsupaitu kunichu, ubiaitu kunichu, bailanamo rito kunichu, brujas kuna paumu rinatsukani, manachaita, tapunkunachu nya, uniwatata krikuna. Dios pañampi causa kuskuna, Dios pañampi ña uni punja kunata, uni wata kunata, puris kunaka ñami yachan kuna, chikan chin kuna, ima aji, ima man aji kaskata. Pero kunanza Cristo kuspa, kajari wata kuna pika, uyan chigmi, chaixina tapuska kunata. Pudini, mana pudini. Hasta wan riku itukunchi, capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi, chaimanta kunanka, Cristo manta kajari pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chaijatatis kutin kutin yuareikosunchi. Hasta wampis aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mizaita ruranakunataka sakispa, Dios pagman kutirinatapis, taita Diosta imasina krinatapis, ama kutin kutin chaijatati yachakosunzacho. Capítulo 5, verso 3 pisrikuitukunchi, sinchiaspa katina kaskamanta. Aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Katina kanji, mana sakirina kanji. Kriskausa y pika pachtasun, kriskausa y pika sinchiasun uyakuna. Chinasatis capítulo 5, verso 13 pi, nin Dios pachimi. Lichillata ubiaspa causakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpami, Dios pachimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukumi ima kaskata. Ima aji kaskata. Chaimantami, wawakuna paska tukui rikurin mana aji kaska. Chaimantami, wawakuna ka yaya mamataka, mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna, musukunapis. Mana intindinkuna paikunaka, paikunapak ajipak imatapis nyukanchi rimaskamanta, harkaskamanta, disciplinaskamanta. Nyukanchi disciplinakpi, ninkuna, mijay manta chaita rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishu ninkuna, disciplinata. Mana chaskishun nin mandashkata. Kacharishka kausasun ninkuna. Paikuna munashka pi kausasun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kaskunapajka. Kaskata ronaka, mijay, manaji, kaskamanta, firumanta chaita ruakuskatami yuyankuna. Shinapsh yuyakunapaj, ña sinchi kunapajka mana chasnaka kanatsukan. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchik ña samarinamu richun wawakuna. Utka samarichi durmichun nishpa ña sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugjaku sunjanin tota kama, kutin kayanti tutamanta mana hatari tukungapa, mana ut kataringa, chaita yachanchi ya mamakuna. Pero sinapsi nyukansi ya siririgni ya samarigni hipika, wakankuna, kolerankuna, pinyarinkuna, miji, manaji kangi nishpaninkuna. Nishunchari su uchiza wawa ima, miski muyu kunata, sukpunda entero tapstuki mikosaninga paika. Pero nyukansi yachanchi manaji kaskata, chaimanta harkanji, chaimanta kichunji. Pero kichukpika wamraka, singunga, wakanga, kaparinga, tukui. Manaji kaskata paika yuyan. Imamanta, chairi, wawa kaskamanta. Kriskau se pipi chasnajati imeitukun huyaska uyakuna. Iglesia pi disciplina sunihpi kaskata roa sunihpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, reiman, tukitami ruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi wawa shina kaj kriskunaka. Mana sinchiaskamanta, paikunaka mana disciplinashka kasunin. Mana chaskishunin disciplinata. Piru manta, miji manta, chasna ronkuna, piñasca manta, y chasna disciplinación nin nishpami, rimankuna, huchachinkuna, kulerarinkuna, u iglesia imamantaps rinkuna, wakinkunaka. Mana, sinchiasca manta. Mana, espiritual pi yuigiasca manta, nitukunchi. Verso 12 pika nin, kaituku y watakuna pika, kankunaka ñamari, yachachichkunapish kanakangichi. Chaipagrandika Dios pakshimi manta, punta yachachishka hawaja, yachachikunatamari, kankunamanka kutin jati yachachina tukun. Ñami yachana horas, Dios pakshimi manta rimashpa ima yachaikunataka, ñamari yachana kanchi, ñamari astompsi yachachikuna kanchi.
Sinapis, mana entendin kunacho. Chaimantami, mana yachachi tukurka, kai Hebreos libro takisga, astawan aji yachi kunata, astawan suma yachi kunata, mana yachachi tukurka, mana entendis kamanta. Chay kunata kanya yachana karka, sinapis, mana yachas kamanta, mana entendis kamanta, mana kai kunata yachachi tukurka. Kuyasku eskuna atska kuna, nyukanchis kanyamari yachachi kuna kanakanchi, yachachis kajakati kunchi. Mana kaiwan kanesa ninichu, mana yachanata ministiskata. Tukuikuna zatimi, ministinchi yachachiska kanata. Tukuikunami yachakuna kanakanchi. Kaimundu kaipachapi kausaska kamaka, ministinchi mi yachanata. Tukuikuna zati. Chinakahuipish, atskakuna, mana yachakukuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pshmi kanakanchi. Atskakuna ministinchi yachachichu. Su congregación su iglesia pi mikashna tukuska. Iglesia musamuska michikuna, kimsa michikuna sinata zuchchispa kachaska. Mana aji yachachin, mana aji wizan, mana visitan, ima tuki huchachikuna tsuraspa, zuchchispa kachan, zuchchispa kachan. Chemanta nyuka, yurikurkani, tapurikurkani nispa, michikuna tapis, astawan yachak kuna kaspaka, ima nispa tikutin, paikuna zati mana yachachin kuna. Ima nispa tikutin paikuna zati mana sayarin, michikuna tukunaman, yachachikuna tukunaman, suyankuna, kayakun kuna, michikuna samutsun nispa, michikuna ta kayakun kuna. Ima manta, wawakuna sina paikuna zati sakirishka manta. Iglesia pak trabajo ka kuyashka uyakuna, kanmi wawakuna ta yuyakunaman pasachina. Iglesia pak rurei ka kuyashka uyakuna, mana kansu inkitashpa wawakuna ta charikunga pagja. Wawakuna solo kachun, chasnaza katikuchun, mana chaichu iglesia pak rureika. Hasta wampis iglesia pak rureika kanmi wawakuna ta sinchiachina. Wawakuna ta stompis yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi, chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin su iglesia pikangi chari, pusas kunapag lider kunapag muneka, mana kanchu, chai zapiti, uchis upa oa kuna sinata, chai pichari kuna inkitaspa puja chispa sina, chari napaska mana kanchichu pusas kuna lider kunaka. Kikin su iglesia pikikin su congregación pikak pika huyaska uyak, nyuka munai mikan, sinchi yachun, uinyachun, ña yuyehyachun espiritual pi, ña yachachikuna kana munchayachun tukui krikuna zati. Achkakuna mi iglesia pika, uni watakunata purinchi, uni watakunata puringichi. Sinapis imata mana roskangichichu. Sinapis mana yachachingichichu. Sinapis ima azita mana rurangichichu. Mana yachachiskangichichu ima azita. Astompis supinga imikan congregación iglesia pajka. Wawakuna sina sakiriska manta. Uinyanaka, tianati imikan huyaska uyak. Kausei piriku itukunsi suhuchija wawa wacharin, mama puwiksa manta zuksin, mana chaipi sakirinchu, mana chasna sulu kanchu, ari kajari pi ministimi ayudachun, sinapsinya sinchias pakatin, winyaris pakatin, nya hatunyan, pachtashwa mikatin. Chasna zatimi, espiritual kausei pipis kuyesku ekuna, winyarispa pachtashwa pakatina kanchi. Kikin wacharishkangi, krihtukuskangi, sinapsinya charingi, ya dios pagnyampi chuskuchunga watakunata, iskichunga wata ima kimsachunga wata, chuskuchunga wata ta ya dios pagnyampi kangi, i imata kikin mana roskangi, nitukunimi chayrunaka chaywarmika imapak manavali runami. Wacharishkangi, winyashkangi, mirarishkangi, sinchiyashkangi, kikinka nya wanyuitukungi, imamanta, yachashkangi nya, yachachishkangi kan, rakishkangi kan, suktihkunapi tarpuskangi, chaypisi ña kikin ña wañitukungi nitukuni. Shinakahuipish kikin, Cristo kushpapish, imata mana rurashkangi, ña uni watakunata, krikmikani nishpa kawsashkangi purishkangi, pero ima ajita mana rurashkangi, imapak manavali runa, imapak manavali warmimi kangi. Sinchi mikai huyashka uyak. Shinapish huyashka uyak, ñuka munay ñuka yuyi mikan, kikin wacharishka kashpaka, uinyarina kangi. Chaitami yuachisha nini huyashka uyak. Wacharishkangi Dios pañampi, Cristo kuskangi, uinyari, sinchiyashpaka, yachachih kanaman michayana kangi, mana kaika asakuna pagza chukuyashka uyak, tukikunatami Dioska kayashka, tukikunami mi Dioska kaiminga itakushka. Huyashka uyak nyukamuna imaka mana kancho, wawakuna zawan su congregación tacharina, wawakuna hunda iglesia tacharina, espiritual primakoni. Achkakuna miña, pachta tachaskishkangichih congregación pi iglesia kunapi. Iñami horas kan kajarina kausaita. Ñami horas kan kajarina pachtachinata, rakinata. Yachashkangichi, uyashkangichi, masna yachachishkata. Dios pakshimi predikashkata, chaskingichimi, achkata miña chaskishkangichi, pachtata miña charingichi. Shinapish, kajarichi uyashka uyak. Kausanata,
pachta chinata.